πάντα πιο με τη σκέψη τη δική σου θα μεθύσω. Τις στιγμές που δεν θα έρθουν θα ονειρευτώ το τραγούδι

0: cielo que se escucha ahí.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαστε υπέροχοι. Μας κάνατε και νιώσαμε πάρα πολύ όμορφα απόψε. Σας εύχομαι να έχετε υγεία και εσείς και οι οικογένειές σας, γιατί είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα χειροτικό τμήμα για την ορχήστρα μας. Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Δεν υπάρχει άλλο. Από εδώ και πέρα πληρώνω, δεν έχει.
0: Κάμα, κάμα, μπαμπέρ, ντάι. אנחנו רוצים עם השירים להמשיך, אז בואו נמשיך בקצב הזה. בקיקו, כמוסה אחת לכל החיים. היידה סמי התותח. אני מזמינה אותך לרחבה לרקוד לנו זה.

0: מוקדש גם לך דוד ירין
1: יניס פלוטרחוס
2: να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις πού είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί. Πόσο θα ήθελα

Ζήστε τώρα μόνος. Δεν σκέφτηκες, κοίταζες την πόρτα κι όλο έκλαιγες. Ζήστε τώρα μόνος.

0: Ναι, και δε... μιας και είσαι γιόρτες, δεν γυρνάς και το. Μη σηκώνει.
1: Μια που περνάς τυχαία από εκεί, δεν γίνεται και τη σελίδα.
2: Καλά είναι.
0: Ευχαριστώ.

0: Μπράβο, Κατερινιό.
1: Στην Αμερική, μετά από αυτό το υπέροχο, να κολλήσουμε και το δικό μου το φεγγάρι, άμα θες δηλαδή. Θες. Εντάξει τότε. Κλείσαμε.

0: Το οποίο μου κάνουν έκπληξη. Μου λένε τι νομίζεις. Το σε μόνος θα το κάνεις. Μαζί, πάμε.
1: Άιντε γλυκό, θα εγκάτσα. Μητνασόφ, ביחד. Είμαι ζמר שלנו, יוגו סליקיס. Άιντε γλυκό.

0: Τζέκ.
1: Αμάν, αμάν.
2: Και έλεγε ο Διάκος τον μπαμπά Κώστα.
0: Μπαμπά Κώστα.
2: Δεν ξέρω Κώστα.
0: Δεν ξέρω.
2: Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις.
0: Άιντε ούζο.
2: Έχασες.

0: πίσω μάγκες μου.
1: Είχατε μλάι, ανάκ, σάχη, έχεις הרבה μα λεσπό.
0: Μου φεύγουν
1: οι ισχοτούς. Λάβλη, αν είμαι, τη γημερίτα μελών, νοχα λεσπό τα τσαράχα.

τις μέρες μας, τη γρήγορα τις βράδιασες. Στα χρώματα σου γέρνω και κοιμάμαι.

0: αγαπώ.
1: Δεν κοιμάμαι, δεν ηρδάμαι.
0: Που δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι.
2: Όταν
0: αρχίζει να θυμάμαι. Δεν κοιμάμαι, το ξέρεις. Υποφέρω, υποφέρω.
1: Σε παρατηρήσεις.

0: το πήρε.
1: Αυτό χαίρεσε. Χαίρεσε το, χαίρεσε το, αλλά χαίρεσε το. Αν
2: χαίρεσε
1: το.
2: Χαίρεσε το. Χαίρεσε το. Χαίρεσε το. Χαίρεσε το. Χαίρεσε το. Χαίρεσε το. Χαίρεσε το. Χαίρεσε το. Χαίρεσε το. Χαίρεσε το. Χαίρεσε το. Χαίρεσε το. Χαίρεσε το. Χαίρεσε το. Χαίρεσε το. Χαίρεσε το. Χαίρεσε το. Χαίρεσε το. Χαίρεσε το. Χαίρεσε το. Χαίρεσε το. Χαίρεσε το. Χαίρεσε το. Χαίρεσε το. Χαίρεσε το. Χαίρεσε το. Χαίρεσε το. Χαίρεσε το. Χαίρεσε το. Χαίρεσε το. Χαίρεσε το. Χαίρεσε το. Χαίρεσε το. Χαίρεσε το. Χαίρεσε το. Χαίρεσε το

0: Échale.
1: Hasta Lara.
2: Revis Palicari.
1: El Ashlomi.
2: Τέτοια ώρα στο βαρδάρι.
1: Αβαλάβδη, κόμμα που είμαι μάμιλα.
2: Εγώ δεν είμαι παλιατζή. Καημούς για να αγοράζω.
1: Αγιατζάχε. Λόλο, λέω αυτό. Λέω αυτό.

0: Ξένε δεν μου δέμε αγαπάς. Χωρίσαμε κι ακόμα κάτι θέλεις.
1: Χωρίσαμε κι ακόμα κάτι θέλεις.
0: Πως φαίνεται που ακόμα δεν με ξέρεις. Πως φαίνεται που δεν με αγαπάς.
2: Μάμπο, παιδό.

0: ανάγκητο.
1: Δείγμα.
0: Λόλο. Δεν θα είναι τίποτα.
1: Μη μου μιλάτε.
0: Μη μου. Όταν πάω. Μου. Εβάντη.
1: Οκ.
0: Άχλα. Μη μου μου μου μου μου. Δε όχι εσύ. Σε μία μαλχήν.
1: Όχι όχι. Μα εσύ. Όχι όχι.
0: Να. Όχι πολλά να σύγχασε.
1: Εγκαγκα μίσια.
0: Ότι σφαγιανάκι.
1: Έλα σε τα. Τα είμαι μέσα αυτό.
0: Αν είμαι μέσα αυτό.
1: Για μένα.
0: Εγκαίγα,
1: βέτα σειρά ζε. Μπήκε στη σμαγκάντη. Βεζέ μου κουτά, λέει ο κόνα. Μπέα μόνο μοναβά. Μην κάντη. Άιτε γκάντ. Νότι σπακενάκι. Για σένα, ναι, φοβάμαι.

κάθε καρδιά βρίσκει τον δρόμο της. Σε μια αγκαλιά ή ψάχνει μόνη της κάπου να πιαστεί.

0: γύρισε. Λεμί. Λεμί σου έβες στα μάτια της γονίδης.
1: Άιντε γονίδης. Άιντε γκάντης.
0: Άιντε σήμα σκενάζεις.
2: Δεν ξαναγυρίζω.
0: Έλα Σλόμι.
2: Όσο κι αν το θέλω.
1: Σάμα λεψα, δεν είναι όμως θα θέλεσαι.
0: Λόνι, γάλισε και τα πάμε και τα... Τι σε θεία.
2: Δεν ξαναγυρίζω.

0: αλλάξει.
1: Νίλο
0: κανένας δεν
1: μπορεί να
0: κλάψε καρδιά μου, κλάψε.
1: Νίλο ξεχόταν, δεν καλέ.

0: ξέρεις να μου λέω.
1: Το πετώξω μία. Ουκτάς σε δέχα. Λόλο, πότε φορ, πατέρα, δε. Ουκτάς
2: στον ήλιο,
1: τα μόνα,

0: Για πότας να κρατείς το αίμα της να
1: δίνεις.
0: Μα κι ο πατέρας
2: είναι
0: ήρωας λοιπόν.
2: Μεγάλη σα, τι κάμα νησιώτη, δηλαδή.
1: Τώρα θα δει εσά εσέ μα, δεν είμαι καρύμ, για μα! Δεν κάνε μπιάτα. Δεν θα πρέπει να σε σου.

0: Σε Αντώτο, Αντώτο, Αντώτο. Αντώτο και με κέσσε δε φίλα. Δεν σε τι λεψά να δέσλα το γιατί λέει. Δεν στα χαζίσεις η αποτέξη. Κάτε, αμάσου, την τσίμα σου.
1: Ανοιχνάω με χαπέστε.
0: Όχι, ουράκι, τι είμαστε γραμματί.
1: Εσύ
0: λέει γραμματί. Τι λέει γραμματί. Ούγος, έτσι. Ωραία, μάτε, μάτε, μάτε.

0: Ας σβήσε με
1: μοίρα μου
0: απ' τα τεφτέρια σου. Κι άιντε να τα μώσεις, άιντε,
1: άιντε,
0: ξανά τα τεριά σου.
1: Στα όπα. Άιντε, lovely.

0: de σωστά.
1: Όμως και λαστικά σε όλες βιά.
0: Για φέιβιο θα πει το καλύτερα.
1: Εσύ καμιά δεν άξιζε.
0: Στε στο τραλίνι μου Θεού, σου είσαι ένα μπέγκαλε παπέ. Θεού σε μπέγκαλε τα πάντα. Τα ακούω με παιδιά μου.
1: Αλλά έτσι μαγκές.
0: Άισα.

0: κάτι σε μισό.
1: Μη με κυαλένου. Νίκος Βέρτη είσαι κυρία.
0: Μα το θέλει καφκά, ανηλόμβιν.
1: Άντε Ισραήλ, ποιμιούχα της φυρχανικό.

0: τι σαν μας αγαπώ. Μία ξαφ.
1: Μη
2: σοπλά τα μαγερόμενα. Αυτός ο έρωτας πεθαίνει σαν
0: περιμένει.
2: Μες στα σκοτάδια γεννημένος. Μια ηλιακτίδα φως δεν μπορώ να δει.
0: Μου ένας, το σαλόνο, το σαλόνο.

0: πιάς κανίδα σου ότι διάς.
1: Ρεβιτάλ Μπεν Δαβίδ. Όλα τα δοσάια σένα. Ακόλου να τα τύπησε.

οι σημερές μας τη γρήγορα της βράδιασες. Στα χρώματα σου γέρνονται

0: απόψε μοραχό.
1: אתם מאזינים למוזיקה ברצף אל תוך הלילה.
0: לילה טוב ברדיו דבש יווני.
2: θυμάμαι εκείνη τη στιγμή σαν να ήταν σήμερα, τώρα. Ήταν όλα γκρίζα, ίσα που χάραζε. Ο Μανώλης στο τιμόνι, ο Δημητρός ο οδηγός και εγώ πίσω. Μπαίναμε στο Βαρδάρι και σαν ένα κόκκινο φανάρι ο Μανώλης άρχισε να λέει: «Γεια σου μάνα Σαλονίκη, γεια σου νύφη του Βορρά, γεια σου Τούμπα και Βαρδάρι, γεια σου και Καλαμαριά». Μάνα είναι ρε Δημητρό, τι νομίζεις? Ήταν από τους ξένους που την αγάπησαν. Αγάπησε τον κόσμο της, αγάπησε τους Σαλονικιούς. Το αφιερώνουμε λοιπόν όλοι εμείς οι φίλοι του τη Θεσσαλονίκη, την αγάπη μας τραγουδώντας τα τραγούδια που τραγούδησε. Τα τραγούδια που τραγούδησε με έναν τρόπο μοναδικό και απλησίαστο. Και του λέμε εκεί πάνω που είναι ότι ζει και θα ζει